ο τύμβος, ο νυμφίων, ο κατασκαφής οίκησης αήφρουρος, υπορεύομαι προς τους εμαυτής, ον αριθμών εν νεκρής πλήστον δέδεκτε φερσέφας ολολότων. Ον ληστεία εγώ και κάκιστα δι μακρό κάτιμη, πριν μη μοίραν εξήκην βίου. Ελθούσα μέντι κάρτεν ελπίσιν τρέφω, φίλη με νίξιν πατρί, προσφυλής δε σύ μήτερ, φίλη δε σύ κασίγνητον κάρα. Επιθανώντας αυτό χειριμάς εγώ έλουσα, κακόσμησα, καπιτινδίους χωάς έδωκα. Νυν δε πολύνικες, το σόν δε μας περιστέλουσα, τι άδα άρνημε. Κι έτης εγώ τίμησα της φρονούσιν εφ. Ου γάρπο του τάνει τέκνο μη τη ρέφιν, ούτι πόσης μη καθανών ετίκετο βία πολιτών των δανειρώμην πόνων. Τιν ως νόμου δι ταύτα προς χάριν λέγω. Πόσης μεναν μη καθανόντος άλλωσιν, και πέσα πάλου φωτός ή του δίμπλακον, μητρός δεν άδου και πατρός και κεφθότην, ούκες τ' αδελφός, ώστις αν βλάστη ποτέ.

Τι οδεμέντη σε προτιμήσα εγώ. Νόμο κρέοντι ταυτέδοξα μαρτάνιν και δυνάτολμαν ο κασίγνητον κάρα. Και νυν άγι με διαχερών ούτω λαβών άλεκτρων ανημένεων ούτε του γάμου μέρος λαχούσαν ούτε πεδίου τροφής αλλοδέρημος προς φίλων ιδίσμορος ζώσης θανόντων έρχομαι κατά σκαφάς. Ποιαν παρεξελθούσα δε μόνον δίκην. Τι χρήμε την δίστινον εσθεούσε τη βλέπειν, τι ναυδάν ξημάχων. Επήγε δι την δεσέβη ανευσεβούς εκ της άμην. Αλλή μένουν τα δε στην ενθεής καλά, παθώντες αν ξυγνήμενοι μαρτικότες. Η δίδα μαρτάνουση μη πλοίο κακά πάθιεν ή και δρόσιν εκδίκως

Ούγαρ την Ιζεύς ειν ο κηρύξας τάδε. Ουδιξίνικος των κάτω θεών δίκη, τι ους δεν ανθρώπισιν όρισεν νόμους. Ουδέ στένιν το σου τον όμιν τα σά κηρύγμαθος τα άγραπτα, κασφαλή θεών, νόμιμα δύναστε θνητών όνθι περδραμήν. Ουγάρ την ίνγε καχθές, αλλά ύποτε ζητάφτα, κουδείς είδεν εξώ του φάνη. Τούτον εγώ ουκ έμελον, ανδρός ουδενός φρόνημα δίσαστ, εν θεήσιν τη δίκην δώσιν. Θανουμένη γάρ εξίδι, τι δου, κοιμήσι προκηρύξες. Είδε του χρόνου πρόσθεν θανούμε, κέρδος αυτεγώ λέγω. Ως της γάρεν πολύσιν, ως εγώ κακής ζει, πως ουδουχή καθανών κέρδος φέρει. Ούτως έμιγε τούδε του μόρου τυχήν, παρουδέν άλγος. Αλλά αν ή τον εξενής μητρός θανόντα άθαπτον ειν σχόμην έκην, κίνης ανήλγουν, τις δε δουκαλγίνομαι. Σι δίδοκον ειν μόρα δρόσα την χάνην, σχεδόν τι μόρο μορίαν οφλισκάνω.